0: Δεν ξέρω.
1: Θέλω να το πω στην Ελλάδα. Είναι ένα hacia el sur.
0: Francisco, retroceso aprobado para pista 3 Foco y nariz al sur, remate 3-0.
1: Correcto.